0: Σας δύο σόγκοι το κλωμούρι σου νουτλή σε τέρβατνο. Σου λυπητήλη νησιάτ καν. Σου λυπή πρώτο με πολύ ίσον κολλή. Ράκ τζοκ κόνς πόρε πόρε. Ράκ καλάβατη. Σου λυπήν κουτόπλα ρε σόγκοι το κλωτλή σαφά το αμάτ καν. Ακαισουνή μπαχοβάνη πέτρονα. Πρώτο με χίνδιλη. Πόρε πόρε ιγγλάζιλη σόμπατο σου νουτου. Ριλίγουρ προτσέρ κολλή σου. Ακαισουνή δηλήρου.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी।